Or just smile.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετραγιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

5η 11 Ιουνίου σε 3 2026, 8 και 4 πρώτα λεπτά. Και σήμερα είναι μια ζόρικη μέρα όσον αφορά στην δισκογραφία. Μένεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, δεύτερη νύχτα ναζοπήρωση πολέμου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξηση επιτοκίων. Έχω πληθωρισμό, έχω εχμές. Μητσοτάκη για Σαμαρά, εκεί θα γίνει. Και για Καραμαλή βέβαια, όχι που θα γλίτενε ο Καραμαλής. Μεταναστευτικές ροές, πολεοδομίες, Σαγράδα Φαμίλια, το συζήταγα προχθές και με τον κύριο Βασιλιάδη. Έναρξη Μουντιάλ σήμερα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2 με 50, με 50 διευθυσία. Γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει. Συγγνώμη, Μπάκη, συγγνώμη. Ουκρανία. Καλημέρα και στους δύο καλύτερους Ολυμπιακούς που έχω γνωρίσει. George, καλημέρα. Ηρένε, καλημέρα. Πραγματικά ακριβοδίκαιη, χωρίς φανατισμό μέσα. Δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Δεν τρελαίνομαι για τους προέδρους τους. Ο δικός μας είναι ο γνωστός Τράγκης. Τα άλλα δύο, τα χαζά, τα δίδυμα, είναι αυτά τα σιγανά ποταμάκια. Μουλοχτοί, μουχρίτσες, πώς το λένε. Αυτά. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε τραγούδι. Γιατί είναι παραγγελιά, μην έχουμε τίποτα ξεκαθαρίσματα όπως έκανε ο Κοιμτζής τότε. Strange Game, Mick Jagger. George, καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη.

Λοιπόν, άκου τώρα σκηνικό, ρε παιδί. Άκου. I'm not sure it happens all the time. Just don't touch my game. 50 γιατροί πηγαίνουν από 2 μέρες την εβδομάδα στις υγειονομικές δομές Α, Β και Γ για να κάνουν βάρδια. Δεν μπω τώρα σε λεπτομέρειες, σε ποιες δομές κτλ. 2 ημέρες την εβδομάδα στην Α, Β, Γ για να κάνουν βάρδια. Και τι κάνουν, οι υπουργοί της κυβέρνησης? Μας λένε ότι η υγειονομική δομή Α έχει 50 γιατρούς, η Β έχει επίσης 50 γιατρούς και η Γ έχει 50 γιατρούς. Δηλαδή, τι καταλαβαίνεις εσύ? Ότι υπάρχουν 150 γιατροί. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ τώρα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται? Θέλω να έρθω εδώ πέρα και να μιλάμε για... σαν χλαμάρες μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχω και ειδικότητα. Έλα ρε Τζοάννα, καλημέρα. Λοιπόν, να έρθω να τα λέμε, να λέμε σαν χλαμάρες. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Σε ποιους νομίζουν ότι μιλάνε? Τίποτα. Η μόνη λύση, παιδιά, είναι να πάμε να ψηφίσουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα διαλέξουμε την παραλία ή θα διαλέξουμε τις διακοπές και το νησί. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, μήπως και το καταλάβεις. Μπας και το καταλάβεις, που έλεγε και ο μπαμπάς. Περίπτωση πρώτη. Ας πούμε ότι ψήφισαν 1000 άτομα. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε 300, έλαβε 300 ψήφους. Ποιο είναι το ποσοστό? 30%. Περίπτωση δεύτερη. Ψήφισαν από τους 1000 που έπρεπε να ψηφίσουν μόνο 600. Η Νέα Δημοκρατία έλαβε τις ίδιους ψήφους. Γιατί αυτοί πάνε? Λόγω αποχής. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 50% με τους ίδιους ακριβώς ψήφους. Με μικρότερη αποχή πήρε μόλις 30. Κατάλαβες τώρα, αστροπελέκι, γιατί πρέπει να πάει να ψηφίσεις? Ακόμα και αν ψηφίσεις το γέρο το διάολο. Και βάζω, δυστυχώς, και ντρέπομαι που το λέω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα στα αστροπελέκια, γιατί ούτε εγώ πήγα την τελευταία φορά. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Έλα Μαριέλα, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι έγινε την προηγούμενη φορά, γι' αυτό βάλα 41%, μου λέει Μαριέλα, και τα λυζόμαστε τώρα. Ναι, έτσι ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό το λέω. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα. Ναι, Ολυμπιακός είναι δυστυχώς. Άσε με, Γιώργο. Και είναι και τραγουδάρα τώρα αυτό και δεν θέλω να μιλήσω. Θα πω μόνο για τους τύπους που υποστηρίζουν τον Μαρκόπουλο που έγινε υφυπουργός οικονομικών. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Είναι αυτός που απείλησε ότι θα τελειώσει τον καθηγητή του γιου του, αυτός που αποκάλεσε γουρλίδι και την Εξεταστική Επιτροπή το Ντεμπον. Και έχετε δίκιο, δεν είναι αυτός το πρόβλημα. Το πρόβλημα είμαστε εμείς που ψηφίζουμε αυτούς τους τύπους. Σιωπώ τώρα, γιατί είναι και το τραγούδι που μου αρέσει. Και μετά έρχεται και Ρόμπερτ Πάλμερ. Σιωπώ να τα ακούσουμε και να γυρίσω να δούμε την ατζέντα της ημέρας, ταυτότητα της ημέρας.

Καλημέρα Μάικ, καλημέρα, καλημέρα Στάθη. Και σε ποιο χρωστάω, στον Τάσο, καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Γιατί δεν το ρίχνουν τα άλλα κόμματα με ψήφο δυσπιστίας, γιατί είναι βολεμένοι ρε εσύ. Εσύ, είναι μεγάλη μισθή της Βουλής, παιδιά, συγκεντρωθείτε, συγκεντρωθείτε. Δηλαδή, μια και μου το όθηξες αυτό το πράγμα, μάγκα μου, θέλω να ξέρεις ότι μέχρι και τζάμπα οδοντίατρο μέσα στη Βουλή για τους τύπους που έχουν 40 σπίτια ο καθένας και παίρνουν πενταψήφιο μισθό το μήνα. Γιατί? Γιατί, πες μου γιατί. Έχει άραγε... Ναι, δημοκρατία 31% όπως το παρουσιάζουν οι δημοσκοπείς. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα κάτι. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα. Άκου να δεις τώρα γιατί πρέπει να πω την ατζέντα της ημέρας. Αν πραγματικά η Νέα Δημοκρατία είχε ποσοστό όπου μου λες 31%, δεν την είδα την τελευταία δημοσκόπηση, να σου πω. Όπως παρουσιάζουν αυτά που λέγονται δημοσκοπήσεις, ο Μητσοτάκης θα έσπευδε να κάνει πρόωρες εκλογές, γιατί εύκολα θα μπορούσε να βρει, να σχηματίσει κυβέρνηση, μάλλον να βρει, να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργαζόμενος μετεκλογικά με οποιοδήποτε από τα μικρά κόμματα που είναι από την πιο δεξιά πλευρά. Ή ακόμα μπορεί και με κανένα άλλο. Αλλά επειδή το αληθινό ποσοστό του πιθανότατα, δεν είμαι σίγουρη, δεν ξεπερνά το 15%, πώς να πάει ο δόλιος γυμνός στα γκούρια. Πες μου σε παρακαλώ, πες μου. Λοιπόν, έλα παιδιά, μη με ξεμυαλίζετε τώρα αύριο πρωί, σας παρακαλώ. Δεν το λέω αυτό που μου γράφεις.

Τάσο το τελευταίο. Αν και θα ήθελα κάποια στιγμή. Need peace tonight, man. Προ που λέει και Ηλίας. Ό, δεν το λέει, δεν το λέει. Ευτυχώς δεν μου τα λέει αυτά. Προ και man και αυτά δεν τα λέει. Δεν τα έχει και ανάγκη να σου πω την αλήθεια να τα πει. Δεν του λείπει κάτι άλλο. Λοιπόν, έχασε τη σελίδα, το καταλαβαίνεις τώρα γιατί κόλλησε εργό, ε. Και έρχονται και μετάλλικα, μου ζήτησε ο Στάθης. Nothing else matters. Καλά, θα σταματήσω. Λοιπόν, είναι 5η σήμερα, 11 Ιουνίου, σωτηρία του 2026. 162, 162η μέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 6. Την τελευταία θα μας την πάρει πίσω. 6 στην, στην Αθήνα, γιατί στο Ηράκλειο 6 παρά 10. Γατάκια, 10 μέρες ακόμα και θα αρχίσει να μικραίνει η μέρα. Ξέρω ότι οι περισσότεροι θρυνείτε, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που πανηγυρίζουμε. Γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στο χειμώνα. Τι λέει η Εκκλησία μας, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου Βαρνάβα, Θεοπέμπτου. Αχ, εγώ νόμιζα. Α, Θεοπέμπτου. Υπάρχει μία, μου το έλεγε η μάνα μου, σαν βρισιά. Θεο, έμοιαζε με το Θεό Πέμπτου, αλλά αυτός είναι ο, αυτός που τον πέμπει ο Θεός. Πέμπτου. Καλά, πέρα από το αθεόφοβε, καλημέρα, καλημέρα Μινά. Ένα άλλο. Λοιπόν, θα το δω. Βληθαρίου, Σεζάνης, Ερεβαλδίου, εκ Βρετανίας. Α, γι' αυτό μου είναι. Α, και εκ Βρετανίας και Ορθόδοξο. Του Ερημίτου Βαρνάβα, του Ενβάση Κυλανίου της Κύπρου. Ωραία, Βαρνάβας πολλούς σήμερα, οπότε γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Καλημέρα και στη μεγάλη μου αδυναμία, την Έλληνα Ναθαναήλ. Δεν ζει για να ακούσει, όπου και να βρίσκεσαι Έλληνα Ναθαναήλ, να ξέρεις ότι μεγάλωσε γενιές και γενιές. Έκανες έφηβους, έκανες αντράκια. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Είναι, ξέρετε ποιο είναι αυτό? Δεν είναι το, η κύρωση του ύπατος από το αλκοόλ, από το, που επίσης είναι κακό. Εξίσου όμως κακό είναι και αυτό το, που λένε οι γιατροί, πλαχνικό λίπος. Αυτό το λίπος που μαζεύεται γύρω γύρω από το σηκώτη και είναι, παιδιά, είναι εάν σου πούνε ότι έχεις στεατοϊπατίτιδα, τότε είναι πάρα πολύ σοβαρή μορφή. Είναι αυτό το λιπόδες ύπαρ. Είναι και δύο εκφράσεις τις οποίες μπερδεύω και δεν τις θυμάμαι. Είναι η Μάλινη και η Μάση. Έχουν πάντως σχέση με αυτό το πράγμα. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό το καιρό είχα και ένα τέτοιο είδος, μικρή μου βέβαια ευτυχώς έκταση, είχα θέμα όταν είχα παραπάνω κιλά, γι' αυτό και το γνωρίζω λίγο παραπάνω, και όσο αυξάνει η παγκόσμια η παχυσαρκία, παράλληλα αυξάνει και η στεατοϊπατίτιδα. Καλημέρα Μιχάλη, Θεοπαίχτη, ναι. Μπράβο ρε Μιχάλη, Μιχάλη, αποκαλύπτω, Μιχάλης Θεογαρόπουλος, είτε αν το χρειάζεστε κάτι, απαντά σε όλα. Ναι, ναι, Θεός, Θεός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Γιάννη Άνταμς, όταν σου λέω εγώ κάτι σου συμβαίνει, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Να είστε τόσο θετικοί που οι αρνητικοί άνθρωποι να μην θέλουν να είναι κοντά σας. Καλά, άμα είσαι θετικός, ο αρνητικός αυτόματα φεύγει, έτσι δεν είναι? Το, όχι, κολλάει πάνω σου. Ναι, όχι, όχι, όχι, το παίρνω πίσω, κολλάει πάνω σου, λάθος έκανα. Λοιπόν, πάμε, Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Είναι στόχος του εορτασμού να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για τα παιδιά, για τα αγόρια, μικρά μεγάλα, που εμείς δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Ποτέ δεν μεγαλώνουμε, αλλά και γενικά για όλους τους ανθρώπους το παιχνίδι, παιδιά, είναι ζωή. Και ειδικά το ταμπού, ε.
παιδιά δεν μεγαλώνουμε. Δυστυχώς δεν μεγαλώνουμε. Δυστυχώς ευτυχώς δηλαδή. Νομίζω κατ' εμέ ευτυχώς. Αλλά δεν μεγαλώνουμε. Λοιπόν, πριν τους Μετάλλικα να βάλω ένα Μαδρουγάδα. Να ακούσω τη μαγική φωνή του Σιβέρ Χογέμ. Παιχνίδι είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ποιος μας λέει τι είναι παιχνίδι και τι όχι, Διονύση, καλημέρα. Είναι μια δραστηριότητα που γίνεται αποκλειστικά για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Όποιας μορφής. Όποιες μορφές. Βεβαίως συνδέεται τώρα, μια και το άνοιξε το θέμα ο Διονύσης, συνδέεται με τα παιδιά, αλλά υπάρχουν και οι άντρες που δεν μεγαλώνουν ποτέ, μα ποτέ.

μιλάς για το hit παρά... Γι' αυτό που έπαιζε τώρα, έτσι, για το... Για το hit parade, αυτό δεν μιλεί, γι' αυτό δεν λες. Αν το είπα σωστά, αν το θυμάμαι. Γιατί κοιτάω, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω τη σελίδα. Η μέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του, στην ναυμαχία του Ριατσουέλο κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης. Ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης, όπου Παραγουάη είναι κλειστή χώρα. Βρες τι φίτσι έχουν αυτοί εκεί πέρα. Παραγουάη είναι κλειστή, θεόκλειστη χώρα, παιδιά. Δεν έχει, όχι απλά δεν έχει επαφή με τη θάλασσα, όπως και η Βολιβία, αλλά να πεις ότι η Βολιβία είναι δίπλα, ρε παιδί μου, στη θάλασσα. Ένα μικρό, μικρό στενάκι τη χωρίζει από τη θάλασσα. Που καταλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, η Χιλή τώρα ή το Περού. Ρε. Εκεί πας, τόσο στα σύνορα Χιλής Περού είναι το στενό κομμάτι της Βολιβίας. Αλλά η Παραγουάη είναι κατά μεσής. Τι ναυτικό να έχει. Μας περίπτωση. Ποτέ δεν μπορείς να τους καταλάβω τους τύπους εκεί πέρα. Μα κάντε μου τη χάρη σας, Πάκα, επειδή εγώ δεν έχω τη δυνατότητα. Τώρα έχω ήδη... 12 σελίδες ανοιχμένες μπροστά μου και δεν θέλω να επιβαρύνω άλλο. Κάντε Google το Παραγουάη, να δείτε που είναι καρφί στο κέντρο. Και πες μου, σε παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν να έχει ναυτικό η Παραγουάη. Η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Α, είναι βασιλιάς. Δεν διαβάσουμε. Τιμά τη μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του μεγάλου που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης, βέβαια, το 1795. 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις ΗΠΑ. Αλλά τον Καμεχαμέχα δεν τον ξεχνούν ποτέ και φαντάζεστε πως τον γλεντάνε τον τύπο με εκείνα τα φοβερά τα κολιέ, με τα λουλούδια. Λουλούδο κολιέ. Άκου φωνή.

Νίκος Παπαδοκοτσόλης, αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για το Ηράκλειό μας, για το Ηράκλειο της Κρήτης. Πολλά τα έργα στη Δημοκρατία σήμερα, έχετε το νου σας. Ήδη η Ηλίας γκρίνιαξε γιατί τον πήγαν γύρω-γύρω και παραλίγο να χάσει το μάθημα. Δεν πιστεύω, δεν το χάσε. Αλλιώς θα με έπαιρνε τηλέφωνο να μου τα χώσει. Δεν με πήγες και δεν με πήγες και δεν με πήγες.

0: κάνει και παρέα με τον Βασίλειο που τον πηγαίνει, φέρνει η μαμά παντού. Τον αφήνει να πάρει λεωφορείο και έχει, σου λέει αυτός γιατί. Και εγώ πλέμπα. Έτσι είναι, φίλε. Λοιπόν, άντε, καλή επιτυχία. Ακόμα δύο μαθήματα. Αυτό που δίνει σήμερα και άλλα δύο και τελειώσαμε. Τα ξεκινά το καλοκαίρι. Έλεγα, α ναι, για το μουσικό κανάλι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης 105,1 www.musicocanali.gr. Για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Με κάποιες μικρές διακοπές, το ξέρω γιατί μου γκρινιάζετε. Θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε αυτό. Το studio papi musicocanali.gr για τα mail σας, όλα τα social στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου, Face, Insta, Twitter. Και βέβαια 28-13-60-260 να ακούσουμε τη φουρνούλα σας, μας λέει καλημέρα. Nothing else matters όταν γυρίσω.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Έλα πάνω, καλημέρα, καλημέρα. Είδατε όμως ποιότητα, έτσι. Είδατε, έτσι. Μου ζήτησε ένα τραγούδι, το Metallica, και δεν μίλησε καθόλου. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα στα κεφτεία τον κόσμο. 1965, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη, επαναλαμβάνω, κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάκτορας Γιώργος Παπαδόπουλος. Τι έγινε τότε, ρε φίλε. Αλλά άσε να τα πάρουμε από την αρχή. 1820, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το βραχώρι. Α, είναι το Αγρίνιο. Και, ό, δεν το πω σωστά, Αγρίνιο. Παιδιά, είναι... Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλημέρα. Δεν είναι τίποτα σούπερ, έχει ένα φοβερό παπαστράτιο και έχει πάρα πολύ καλούς ανθρώπους. Πάρα πολύ καλούς ανθρώπους. Δεν έχω γνωρίσει έναν από το Αγρίνιο να είναι φάουλ. Δεν ξέρω γιατί. Και έχει και το Αγκρίνο, το ορίζει. Είναι του Πιστιόλα. Να πω καλημέρα στη Λουκία την Πιστιόλα. 1825, ο Ιμπραήμης έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά όμως τότε. Τριπολιτσά, δεν χρειάζεται να σας πω ποια είναι, έτσι. Και εδώ να ξέρετε ότι όταν λέμε άλωση της Τριπολιτσάς, είναι η μοναδική φορά που μιλάμε για άλωση και μιλάμε για απελευθέρωση. Εκεί ζούσε στην Τριπολιτσά... Δεν ξέρω αν να πω ότι ο μεγαλύτερος τουρκικός πληθυσμός, σίγουρα όμως ο μισός πληθυσμός της Πελοποννήσου, όχι της Ελλάδος, ζούσε εκεί. Είχαν πάρα πολύ στρατό και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την πάρεις. Γι' αυτό είναι αναδείχθηκε ο στρατηγικός νους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καταλαμβάνοντας, αλώνοντας την Τριπολιτσά. Δεν ήταν εύκολο καθόλου. Πολύ σημαντικός αριθμός ανόπλων σωμάτων. Μια επικίνδυνη τουρκική εστία, η οποία έπρεπε πάση θυσία να φύγει από τη μέση, να εξουδετερωθεί, διότι ήταν μια διαρκής απειλή για τις επαναστατημένες επαρχίες της Πελοποννήσου, και έπρεπε πάση θυσία να την καταλάβουμε. Και ευτυχώς είχαμε με το μέρος μας τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος έφτισε αίμα και αυτός για να τους πείσει, έτσι, ότι να τους πείσει ότι έχουμε τρόπο να την πάρουμε την Τροπολιτσά, μάγκες, και ας μην έχουμε και οργανωμένο στρατό. Τέλος πάντων, στην αρχή δεν τον πίστευε κανένας, ήταν όλοι αντίθετοι, αλλά με επιμονή και υπομονή αντέστρεψε το αρνητικό κλίμα και το έφερε υπέρ του. Αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της Τριπολιτσάς, δεν υπήρχε και θάλασσα, λιμάνι, και έτσι λοιπόν κόπηκε κάθε διακοπή επικοινωνίας και φωτιασμού της πόλης. Εκεί ήταν και ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, αλλά το μυαλό, παιδιά, τελεία και παύλα, ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, του οποίου το σχέδιο τηρήθηκε κατά γράμμα. Τηρήθηκε κατά γράμμα. Κατά γράμμα όμως, Καλημέρα όλη μέρα. Καλημέρα Χρύσα, καλημέρα Στέλλα. Κατά γράμμα, παιδιά, και έτσι πήγαν όλα κατευχή. Όλα καλά πήγαν. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο, Σχολή Πολιτικών Επιστημών, με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πάντιος έχει πάρα πολύ καλούς καθηγητές. Πάρα πολύ καλούς καθηγητές. Και σταματώ εδώ. 1965 δημοσιοποιείται αυτό που σας έλεγα για τη σκευωρία που είχε στήσει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. 1980 αγωνίζεται η Ελλάδα για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με ένα 1-0. Με ένα πέναλτι που δεν ξέρω αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν.
Με ένα πέναλτι πάντως μας κέρδισε η Ολλανδία. 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ. Βεβαίως πολύ σωστό μπορεί να είναι αυτό που έκανε το Κογκρέσο, αλλά στο μυαλό μας ο εφευρέτης του τηλεφώνου είναι ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ. Δικαίως ή αδίκως, δεν θα το πω εγώ. Οικονομικά προβλήματα. Το 2003 επικαλείται ο Δημήτρης Σταυραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο δεν θέλω να πω πολλά. Έχει μιλήσει η ιστορία. Τα 3 α. Άχρωμος, άγευστος και άοσμος. 1910 γεννήθηκε μία τυπάρα, παιδιά. Μα μία τυπάρα. Και να τα πω στα γρήγορα, γιατί μπαίνει τραγούδι που το γουστάρω και θέλω να το ακούσω μεγάλο, βέβαια. Οπότε έπαιζα μουσική και σε ροκάκια, σε ροκ κλαμπ και ήθελα να πάω τουαλέτα, αυτό το έβαζα. 7 λεπτά τραγούδι. 7 και 18. Πήγαινε άνετα. Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος σκηνογράφος, και τι δεν είδαμε από τον τύπο με το καλυψό του, το σκάφος του. Είναι φοβερός, είναι φοβερός. Μας έκανε και περίμενα τις εκπομπές του και περίμενα να τις δω, δηλαδή τις ρουφούσα, ρε παιδί μου, τις ρουφούσα. Πολύ γουστά. Πολύ μ' άρεσε. Μα έκανε και δύσκολα πράγματα και δύσκολα και σημαντικά, αλλά και ευχάριστα για το μάτι, για το θεατή. 1922 γεννήθηκε επίσης ένας μεγάλος Κύπριος. Δεν είναι Έλληνας, είναι Κύπριος. Έλληνας είναι δηλαδή, αλλά όχι από την Ελλάδα, από την Κύπρο. Μιχάλης Κακογιάννης. Να πω τι για τον Κακογιάννη, ρε φίλε. Να πω για τη Στέλλα, για το κυριακάτικο ξύπνημα με τη Λαμπέτη, νομίζω. Για το Ζορμπά, για το κορίτσι με τα μαύρα, πάλι με τη. Σε αυτό είδα. Ή στην Κάλπικη Λύρα, είδα τα πιο θλιμμένα μάτια από. Στο πρόσωπο της Λαμπέτη. Τα πιο θλιμμένα μάτια που έχω δει ποτέ. Ή σε αυτό, ή στο κορίτσι με τα μαύρα, ή στην Κάλπικη Λύρα. Hugh Laurie, Άγγλος ηθοποιός, γεννήθηκε το 1959. Είναι ο Dr. House, αν το βλέπατε. Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, που το όνομα του δεν είναι αυτό. Είναι παρατσούκλι, γιατί οι κοπηλάτες το ξέρουν καλύτερα. Για να πάει καλά η βάρκα πρέπει να κοπουλατούν ταυτόχρονα όλοι μαζί. Και έλεγε λοιπόν ο Μιαούλης: Μιαούλη, Μιαούλη, Μιαούλη, Μιαούλη, του μηνέ. Ζολώτας έφυγε το 2004, ο Ξενοφών Ζολώτας, οικονομολόγος, ακαδημαϊκός και πρωθυπουργός της Οικουμενικής Κυβέρνησης. Ορνέτ Κόλμαν έφυγε το 2015, Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της free jazz. Σιωπώ να ακούσουμε τους Σίθι, τους ανατολικογερμανούς μας.

δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα για το... Για τα της Κρήτης θα τα πούμε όλα μετά. Μην το πάρουμε πολύ πολύ βιαστικά. Πανελλαδικές για τα γενικά λύκια τελείωσαν. Συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Υπάρχει μια λύση όσον αφορά στη δομή μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο, μια λύση που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει το πρόβλημα.

0: τραπεζίτες μας λένε ότι η Κρήτη μπαίνει σε νέο κύκλο ανάπτυξης. Για μένα πολύ με αγχώνει αυτό. Διότι δυστυχώς δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους τραπεζίτες. Και σίγουρα δεν σκέφτομαι ότι κοιτούν το καλό της Κρήτης. Αγχώνονται δηλαδή για το καλό της Κρήτης. Δηλαδή δεν είναι δύο έννοιες, αντιλαμβάνεσαι όπως το λέω. Όχι ότι δεν είναι αξιόλογοι άνθρωποι, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι, κοιτούν το καλό του τόπου. Έχετε το νου σας, το σκηνικό θα είναι καλοκαιρινό, στους 31 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος. Αλλά θα νιώθουμε λίγο παραπάνω γιατί οι συνθήκες θα είναι λίγο πιο τροπικές.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι, είπε μάλλον, έγραφε ότι το Ηράκλειο, το Καζαντζάκης είναι στα χειρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Σε επιβάτες το κατέταξαν 268 σε σύνολο 279 αεροδρομίων. Εγώ δεν μπορώ να το νιώσω, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα ποτέ, ούτε είχα καμία τρελή καθυστέρηση στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι τόσο χαμηλό. Βέβαια, αν πεις δεν έχεις μπει σε τσάρτερ, δεν έχεις μπει, πώς δεν έχω μπει. Συνέχεια με τσάρτερ πετώ. Όσον αφορά στην Αθήνα, προτιμώ το καράβι γιατί έχω πάντα τη μηχανή μου μαζί. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τώρα όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάτσε να έχεις να παραλάβεις βαλίτσα να δεις καθυστέρηση. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα, Πόπι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια μάλλον όχι ότι το ξέρω. Είναι αλήθεια ότι δεν το βιώνω γιατί ποτέ δεν έχω βαλίτσα. Μα ποτέ. Ακόμα και στα μακρινά ταξίδια όλα τα πράγματά μου τα έχω μαζί. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά εγώ δεν το έχω εισπράξει.

πέρα από μια ταλαιπωρία που είχα τον Οκτώβριο, αλλά και πάλι εκεί δεν φταίει το αεροδρόμιο. Είναι το μόνο αρνητικό που έχω από αυτό το αεροδρόμιο. Όχι, όχι, όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι τόσο χαμηλά. Και η Ρόδος. Γιατί η Ρόδο δεν έχω εικόνα, δεν έχω άποψη. Έχω πετάξει δηλαδή καμιά δεκαριά φορές, αλλά δεν μπορώ να. Δεν έχω δείγμα. Πάντως το αποτέλεσμα είναι αυτό και. Δεδομένου ότι η Κρήτη πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στις αφήξεις εκατομμυρίων επισκεπτών. Η εικόνα λοιπόν που έχουν οι ταξιδιώτες για τη βασική αεροπορική πύλη του νησιού δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτική. Δεν είναι κολακευτική. Η Ρόδος είναι ακόμα χειρότερα αμυνά. Είναι 2,68 είναι το Ηράκλειο, στους 2,79 στα 2,79 αεροδρόμια το 2,68 είναι το Ηράκλειο, 2,71 είναι η Ρόδος, ακόμα χειρότερα. Μάλιστα στην τελευταία ευρωπαϊκή πεντάδα βρέθηκε και το αεροδρόμιο της Λισαβόνας. Το Ντελκάδο, δεν ξέρω που έχετε προσγειωθεί, 2,74. Και το αεροδρόμιο του Μάντσεστα. Χαμηλά, στο 2.69, 2.68 εμείς, 2.69 το Μάντσεστα και το Κότα Ζούρ της Νίκαιας βλέπω εδώ. Παιδιά, αεροδρόμιο, ειδικά του Μάντσεστα δεν το περίμενα τόσο χαμηλά, δεν το περίμενα, ειλικρινά δεν το περίμενα. Στην κορυφή βέβαια βρίσκονται τα νορβηγικά αεροδρόμια.

Βέβαια τώρα εδώ λογικά πρέπει να μπαίνουν και άλλες συνιστώσεις μέσα, γιατί βλέπω στην πρώτη θέση είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται βόρεια του Αρκτικού κύκλου. Ρε φίλε, πόσο ρημάδα κίνηση να έχει ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται βόρεια του Αρκτικού κύκλου. Τι να πω τώρα, ξέρω. Αυτό ναι, έχει καλό. Έχει πολύ καλή θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Λοιπόν, εντάξει. Μιλάμε πάντα, η Air Help βασίζεται κατά 60% στην ακρίβεια των πτήσεων, δηλαδή σε αφήξη εντός 15 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα, εμπειρία επιβατών, καταστάσεις άνες κτλ. Η αλήθεια είναι καθαριότητα, προσβασιμότητα και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το Καζαντζάκης έχει λίγο καταληφθεί όσον αφορά την καθαριότητα, τους χώρους αναμονής. Για τους χρόνους αναμονής, επαναλαμβάνω, για τους χώρους αναμονής. Μίλησα για τους χρόνους αναμονής, δεν έχω ιδιαίτερο παράπονο. Αυτά. Χάλι μαύρο και της Λισαβόνας για να βρεις. Αλλά δεν έχει τόσο άδικο όλη αυτή η κατάσταση.

Για τους γιατρούς σας τα είπα, έτσι. Που είναι 50 γιατροί όλοι και όλοι, 50, ούτε 51 ούτε 52, 50 γιατροί και πηγαίνουν από δύο μέρες την εβδομάδα στις υγειονομικές δομές α, β, γ για να κάνουν βάρδια δύο φορές την εβδομάδα, 50 γιατροί, δύο στη μία δομή, δύο στην άλλη, δύο στην τρίτη. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πώς το μας είπανε, τι μας λένε, ειλικρινά τι μας λένε από το Υπουργείο? Ότι η υγειονομική δομή έχει 50 γιατρούς Α, η Β υγειονομική δομή έχει 50 γιατρούς, η Γ υγειονομική δομή έχει 50 γιατρούς. Δηλαδή, τι καταλάβες, δεν καταλαβαίνεις 150, καταλαβαίνεις έτσι, αν δεν είναι. Για τον Μαρκόπουλο και τα έλεγα και το πρωί, είναι αυτός που απειλήσε ότι θα τελειώσει τον καθηγητή του γιού του επειδή δεν του έβαλε καλούς βαθμούς. Αυτός και αυτός που γελούσε και έλεγε γουρλίδι και την Εξεταστική Επιτροπή των Τεμπών. Με θράσος, απίστευτο θράσος, πάνω στα... μπήκε σε μια επιτροπή που είχε να κάνει με 57 νεκρά παιδιά και την αποκάλεσε γουρλίδικη. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Ετοιμάζεται και ο Πρωθυπουργός να τα δώσει όλα τσοβόλα, δώσ' τα όλα, το θυμάστε. Διπλό πακέτο στην ΔΕΘ, κατώτατος μισθός πάνω από 950 ευρώ και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών το 2027. Μειώσεις κρατήσεων με τις αυξήσεις για

αυτό που ο 65χρονος Ιταλός σκότωσε γιο και μητέρα. Ήρθε άρον-άρον από τη Γερμανία 26χρονος, λοιπόν, καθώς υπήρχε ένταση μεταξύ της μητέρας του και του 65χρονου Ιταλού. Κάποιοι λόγοι όπληξαν το χέρι του 65χρονου Ιταλού και κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού του εκεί στο Λόγκο Αιγαλίας. Η γιαγιά του παιδιού δίνει νέα στοιχεία για την υπόθεση, μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει το Αίγιο.

νέα στοιχεία που έπεσαν στο τραπέζι, σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζει η γιαγιά, η 54χρονη μητέρα είχε προχωρήσει πριν από περίπου 2-3 μήνες στην πώληση ενός κτήματος και έστειλε τα χρήματα στο γιο της στη Γερμανία για τις ανάγκες των σπουδών του. Και βέβαια η απόφαση αυτή φέρεται να προκάλεσε έντονη, σχεδόν οριστική ρήξη με τον Ιταλό σύντροφό της, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκείνος είχε συνεισφέρει οικονομικά στην κοινή τους κατοικία και θεωρούσε ότι θα έπρεπε να έχει λόγο στη διαχείριση των χρημάτων.

Τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα ξέρετε. Δεν ήταν να έρθει το παιδί τώρα, θα ερχόταν το καλοκαιράκι μαζί με την κοπελιά του για να τη γνωρίσει σε μαμά και γιαγιά. Αλλά επειδή οι σχέσεις κλιμακώθηκαν και γίνανε έντονες, η μητέρα ζήτησε τη βοήθεια του παιδιού, το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ο 65χρονος Ιταλός τον βρήκε την ώρα που κοιμόταν. Τα ξέρετε, δέχθηκε εξεπαφής πυροβολισμό στο κεφάλι και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε 6 φορές.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Έλα Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Πώς βγάζει αυτή η εταιρεία της τα αποτελέσματα για τα αεροδρόμια? 60% μετράει την ακρίβεια των πτήσεων. Δηλαδή, αν έρθει μέσα με 15 λεπτά καθυστέρηση, εντός των 15 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα, είναι καλά. Αυτό είναι το 60% της μέτρησης. Το 20% λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των επιβατών από τα σχόλια και 20% εγκαταστάσεις και άνεση. Αυτό είναι. Πήρε από πολλούς βαθμολογία, δεν ξέρω από πόσους τώρα. Το χάσα το άρθρο, το άφησα και έφυγε. Δεν το ξαναψάχνω. Να πω από 15 μέχρι 20.000 βαθμολογίες έλαβε την υπόψη της. Χοντρά, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εκεί κάπου, τους 5 πάνω, 5 κάτω, εκεί. Αυτό είναι, αυτά προσμετρά. Κάπως έτσι το βγάζει. Ωραία. Τι γίνεται με τον υπόλοιπο πλανήτη? Στη Μέση Ανατολή, κακός χαμός εννοείται, το καταλαβαίνετε. Με νέα ανάφλεξη εκεί στην Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκοπούν το Ιράν, αντίπεινα από την Τεχεράνη.

Τραμπ φαίνεται θυμωμένος. Ο Νταΐς λέει της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Είχαν πολύ χρόνο, τώρα θα πληρώσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο. Στο επίκεντρο εννοείται ξανά είναι τα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι μπορεί να ακολουθήσουν ακόμα πιο βαριά πλήγματα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Και αυτό είναι που παλεύουν, για να πετύχουν καλύτερη συμφωνία. Γι' αυτό γίνεται όλα. Παρ' όλα αυτά, η κλιμάκωση είναι επικίνδυνη, η οποία καταγράφηκε χθες το βράδυ στη Μέση Ανατολή. Δεύτερη μέρα σήμερα όλης αυτής της ιστορίας, αναζωπήρωσης. Το Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανταλλάσσουν νέες επιθέσεις. Την ώρα που, επαναλαμβάνω, Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να δηλώνει ότι μια συμφωνία ειρήνης παραμένει αφικτή. Εκεί γύρω από τα στενά του Ορμούς γίνονται όλα. Τώρα δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες να σας πω ποιος χτύπησε τι. Υπάρχει και λόγος,

Έχονται τόσο πολύ όλα, παιδιά. Στη λίστα των Ηνωμένων Πολιτειών μπήκανε εταιρείες τεράστιες. Ο Alibaba. Alibaba είναι το, η χοντρική του AliExpress, που ξέρετε. Η BYD, μια κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπήκανε σε μια λίστα που φέρεται να έχουν σχέσεις με τον Κινέζικο στρατό. Και αυτό είναι κακό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοίτα να δεις που στην Visa θα σε ρωτάνε τι αυτοκίνητο έχεις και αν έχεις ψωνίσει από το AliExpress και το Alibaba. Κάτσε και θα δεις, σε λίγο καιρό θα είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Για το Ζάκι Κουστό, το Γάλλο Οδυσσέα που μας σύστησε το απέραντε γαλάζιο, σας τα είπα στο Σαν σήμερα. Πολυτάραχη η ζωή του κορυφαίου κοινογράφου. Μας μεγάλωσε ο Ζακίβ Κουστό με αυτό το πρόσωπο το οποίο ήταν σκαμμένο από την Αλμύρα και αυτό το κόκκινο σκουφάκι, αν δεν κάνω λάθος. Μετά έμαθα ότι ήταν κόκκινο σκουφάκι. Στην αρχή ήταν γκρίζο. Είναι φοβερή εμπειρία, παιδιά, η έχρωμη τηλεόραση. Η αλλαγή από την ασπρόμαυρη στην έχρωμη τηλεόραση. Είναι συναισθήματα τα οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να τα ζήσει ένα παιδί σήμερα. Και δεν, ξέρετε, δεν, εγώ ζω στο σήμερα, απολαμβάνω το σήμερα. Πιο καλά είμαι τώρα από ότι ήμουν στην παιδική μου ηλικία. Αλλά τι γίνεται. Όχι ότι πέρασα άσχημα, πάρα πολύ ωραία πέρασα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που με παίρνει ο μπαμπάς, ασπρόμαυρη τηλεόραση. Μικρό παιδί ήμουν, πάρα πολύ μικρό παιδί. 6-7, δεν θυμάμαι. Και πάμε να δούμε στο Καραϊσκάκι. Ναι, πήγαινα και εγώ εκεί λίγες φορές, να δούμε βαλκανικούς αγώνες. Τους έβλεπα και στην τηλεόραση, όλα ήταν μια απόκρωση του γκρι, μια απόκρωση του γκρι, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι, μαύρο, άσπρο, ως εκεί, ανάμεσα από μαύρο και από άσπρο. Και ξαφνικά, παιδιά, αρχίσω να ανεβαίνω τα σκαλιά της θύρας που μπαίναμε, δεν θυμάμαι ποια θύρα ήταν. Ανεβαίνω και ξαφνικά έβλεπα τσιμέντο, γκρι, και καθώς ανέβαινα κάποια στιγμή, παιδιά, εμφανίζεται το στάδιο μπροστά μου. Ήταν γροθιά στο στέρνο, γροθιά στο θώρακα, δηλαδή σαν να με χτύπησε σφαίρα. Και ξαφνικά βλέπω ότι το γήπεδο δεν είναι γκρίζο, άσπρο, μαύρο και γκρίζο. Έχει κόκκινο ταρτάρ, έχει πράσινο χορτάρι, έχει άσπρα δοκάρια, έχει θεατές που φορούν χιλιάδες μπλουζάκια με διάφορα χρώματα, σημαίες να ανεμίζουν, και όλα αυτά είχαν χρώμα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ήταν γροθιά, παιδιά, στο θώρακα. Έτσι λοιπόν και το σκουφάκι του Ζακίβ Κουστό, του Γάλλου Οδυσσέα. Στην αρχή το βλέπα γκρίζο, και μετά κάποια στιγμή όταν μπήκε 1981, δεν θυμάμαι πότε ήταν, 82-83, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί μπήκε η έχρωμη τηλεόραση στο σπίτι, ξαφνικά είδα ότι ήταν κοκκινό και μ' άρεσε πάρα πολύ. Παρέα με την μόνιμη συντροφιά του, το θρυλικό πλοίο του Καλυψό. Γιατί νομίζω ότι ο τύπος δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Έπρεπε να είναι μέσα στο Καλυψό και να πλέει στους ωκεανούς. Και όπως έλεγε ο Ζακίβ Κουστό, από τη γέννησή του ο άνθρωπος προσπαθεί να αντέξει το βάρος στους ώμους του εξαιτίας της βαρύτητας. Από τη στιγμή όμως που θα βουτήξει το νερό, κερδίζει την ελευθερία του. Ναι, κινηματογραφιστή συγγραφέα Ζακίβ Κουστό. Ναι, να μην δεν την παλεύω τώρα να μιλάω για τάνκερ που χτυπιέται στο Σορμούζ, για βάσεις που χτυπούν οι Αμερικανοί. Δεν μπορώ. Αυτά. Ακούσουμε κανένα τραγούδι. Τι ακούσουμε, τι λέτε να ακούσουμε. Έχω Phil Collins. Έχω Cornelia Jacobs. Έχω David Stewart. Έχω. Έχουμε ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για να διαλέξουμε. Διαλέξτε. Και όταν επιστρέψουμε θα... πώς το λένε, θα...
πούμε μόνο ευχάριστα πράγματα, θα μιλήσουμε για αθλητικά, θα ρίξουμε μια ματιά στα καύσιμα που περίεργο σήμερα να δω πώς θα εξελιχθούν σήμερα. Το καιρό μας θα δούμε που είναι καλοκαιρινό, σας το λέω από τώρα. Και αν έχουμε, καλημέρα, καλημέρα Τζο, και αν έχουμε αθλητικά σήμερα να δούμε. Αφού ξεκινάμε Μουντιάλ, παιδιά. Είχαμε και το 2-2 του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό. Και βέβαια τώρα έχουμε το τελευταίο μάτς της χρονιάς, το μάτς, η μάχη των μαχών στο ΣΕΦ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το γήπεδο του Ολυμπιακού. Εκεί θα κριθεί ο πρωταθλητής. Phil Collins, αυτός θα μας πάει στο break. Θα επιστρέψουμε για να σας πω όλα σας υποσχέθηκα. Love.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πήγε παρατέταρτο. Δεν θα πω πολλά για τον χθεσινό αγώνα. Συγκλονιστικό το Game 4 μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, 2-2 το σκορ. Δεν θα πω, δεν θέλω να ξεφύγω, δεν θα πω απολύτως τίποτα. Θα μιλήσω μόνο για έναν παπά. Τι ευχή ήταν αυτός ο παπάς πίσω από τον μπάγκο του Παναθηναϊκού που έπιασε τον Παπα-Νικολάου και του ζήτησε τη φανέλα? Τι ήταν αυτός ο παπάς? Λες γι' αυτό να πήγαμε καλά? Θα είναι στο σεφ ο παπάς? Ποιος ξέρει. Για τον Αν που έφυγε νωρίς με φάουλ, δεν θα πω τίποτα. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για διαιτησία. Τα αφήνω στην άκρη, τα αφήνω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό είναι, τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 και πάμε σεφ να δούμε τι θα γίνει. Τέλος. Και πάμε Μουντιάλ. Πάμε Μουντιάλ που έχει μαζευτεί κόσμος και κοσμάκης εκτός από την Ελλάδα. Πώς τα καταφέραμε, πάρει? Πες μου σε παρακαλώ, πώς τα καταφέραμε? Και είναι το Κουρασάο, δηλαδή Κουρασάο, Παναμάς, Ουσμπεκιστάν, Κατάρ και Αϊτή. Καλά, για Αϊτή τους έχω αδυναμία στους τύπους. Θα σας πω άλλη ώρα, γιατί ήταν η μοναδική χώρα από το πουθενά που έστειλε κόσμο για να πολεμήσει μαζί το 1821 στην Ελληνική Επανάσταση. Η Αϊτή, ρε φίλε, η Αϊτή πνίγηκαν βέβαια στο δρόμο, αλλά μόνο η κίνηση. Τέλος πάντων, Κουρασάο, Παναμάς, Ουσμπεκιστάν, Κατάρ, τι είναι ευχή και δεν είναι η Ελλάδα? Για πρώτη φορά ever, 48 ώρες χώρες θα δώσουν το παρόν στο Μουντιάλ, στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αλλά έχουμε, δεν θα πω άμπαλες τώρα, δεν θα το πω, θα πω άσημες χώρες. Το Κουρασάο τώρα. Το Κουρασάο, εγώ Σαλικέρ το ξέρω. Κουρασάο, ρε φίλε. Το Κουρασάο βέβαια ξέρω που είναι. Είναι Καραϊβική είναι το Κουρασάο. Είναι, περίμενε τώρα, μην πω καμιά βλακεία. Είναι όχι Κολομβία, νομίζω ότι είναι πάνω από τη Βενεζουέλα. No. Εκεί κοντά στον Ισημερινό, δηλαδή από τα πιο ζεστά μέρη της Καραϊβικής. Να εξαιρέσω το Τρινιντάντ και τον Μπάγκο. Ναι, να το εξαιρέσω. Εκεί πάντως πάνω κάτω. Έχετε ακούσει για την Αρούμπα? Που αν δεν κάνω λάθος, η Αρούμπα είναι και πορτογαλική αποικία. Ή ήτανε. Εκεί κοντά είναι Κουρασάο, Αρούμπα. Εκεί. Όχι, καμία σχέση. Νίκο, τα Καλαμπάκος είναι στην... Περίμενε, είναι σε άλλο ωκεανό, είναι στον Ειρηνικό ωκεανό. Τα Καλαμπάκος είναι ακριβώς πάνω στον Ισημερινό, παιδιά. Μιλάς για τα Καλαμπάκος που ήταν ο δικός μας, ο Κάρλος, ο Τσάρλ, ο Δαρβίνος. Ναι, αυτά, αν λες για αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα. Βέβαια, τα Καλαμπάκος είναι στον ακριβώς πάνω στη γραμμή του Ισημερινού, αλλά στον Ειρηνικό ωκεανό. Στον Ειρηνικό ωκεανό. Σχεδόν στο πουθενά. Σχεδόν στο πουθενά. Ενώ το Κουρασάο είναι στην άλλη μεριά, στην Καραϊβική. Ένα νησάκι, παιδί μου, είναι. Ένα νησάκι, άντε να υπάρχει ένα δεύτερο τρίτο εκεί στην περιοχή. Δεν τον έχω το χάρτη αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Ναι. Και βέβαια υπάρχει λικέρ, το Blue Curaçao. Ξέρεις με τι, υπάρχει ένα που είναι σαν πορτοκάλι από φλούδες. Πώς κάνουμε το λιμοντσέλο από φλούδες λεμονιού? Αυτό το κάνουν από φλούδες ενός περιδοειδούς που είναι σαν πορτοκάλι, αλλά δεν είναι πορτοκάλι και δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Μοιάζει πάρα πολύ με το πορτοκάλι. Αλλά δεν είναι πορτοκάλι. Από εκεί φτιάχνεται το Blue Curaçao. Ναι, νομίζω το πήγαν οι Ισπανοί. Εκεί πήγαν το πορτοκάλι και μεταλλάχθηκε. Δεν ξέρω καλά την ιστορία. Πάντως γίνεται από ένα είναι λικέρ το οποίο γίνεται από ένα φρούτο που μοιάζει με πορτοκάλι. Δεν θυμάμαι ούτε το όνομά του, ούτε... Καλό νησάκι, μικρό είναι. Καλημέρα Μάρα. Νησάκι μικρό είναι, σου μιλάω, είναι σαν το Ηράκλειο, πώς το λένε. Τέτοιο πράγμα.
σαν να μαζευτεί η μικτή Ηρακλείου, πώς το λένε, και να πάει στα, να παίξει στο Μουντιάλ. Γίνεται, γίνεται όμως. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, 10 η ώρα, Μέχικο, Νότια Αφρική. Κάτι μου έλεγε ο Ηλίας ότι έχουν να παίξουν πόσα χρόνια. Πάλι τέτοια περίοδο έπαιξαν, πάλι τέτοια ημέρα μου λέγει ο Ηλίας. 11 Ιουνίου είχαν ξαναπαίξει πριν από μερικά χρόνια, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το

Θα δούμε το στις 5 ώρα το πρωί, άντε πάλι να ξυπνάμε, Νότια Κορέα, Τσεχία. Το είχαμε αυτό και στην Ιαπωνία, αγόρια, θυμάστε που 5 ώρα το πρωί έπρεπε να τρώμε πίτσες και μπύρες, να πίνουμε μπύρες. Ναι, πώς αλλιώς, ποδόσφαιρο. Δεν βλέπεις Μουντιάλ με καφέ και φρυγανιά με βούτυρο και μέλι. Βλέπεις Μουντιάλ, το ευχαριστιέσαι. Δεν το ευχαριστιέσαι. Τέλος πάντων, 5 η ώρα θα ξυπνήσουμε για να δούμε Νότια Κορέα, Τσεχία. Και το βραδάκι, Καναδά, Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κάτσε ρε Θοδωρή, γιατί το έχω. Περίμενε να ανοίξω λίγο το κινητό μου, γιατί το έχω το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Περίμενε, δώσε μου τώρα ένα δευτερόλεπτο. 11 Ιουνίου, Μεξικό.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Και το Σάββατο θα δούμε τα βρήκα στις 4 ώρα το πρωί. Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Ερτένα, 2 μπας περιπτώσει. Δεν ξέρω αν θα δείξει κανένα E3. Και το βραδάκι του Σαββάτου θα δούμε Κατάρ Ελβετία. Την Κυριακή βλέπω εδώ θα δούμε Βραζιλία Μαρόκο στη 1 η ώρα. Αιτή Σκωτία στις 4 η ώρα. Αυστραλία Τουρκία. Γερμανία Κουρασάο. Να το Κουρασάο. Και Ολλανδία Ιαπωνία. Αυτά. Λοιπόν, τέλος τα αθλητικά, δεν λέω τίποτα άλλο, έχει πάει και παραπέντε. Θα ρίξουμε μία ματιά στον καλό μας τον καιρό. Όπως τον βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. 29 βαθμοί Κελσίου ανώτατη θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι μια χαρά, ο χαρότο που λέμε, γιατί τα μποφόρ είναι 4 και η διεύθυνση του ανέμου από βορρά. Ίδιο σκηνικό και αύριο Παρασκευή στους 29 βαθμούς, πεντακάθαρος ουρανός, λίγα συννεφάκια θα μαζευτούν το βράδυ, αλλά τίποτα σπουδαίο. Πολύ λίγα σύννεφα. Τα μποφόρ θα είναι περισσότερα το Σάββατο. 5 μποφόρ με ρηπές ανέμου 55 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει θα είναι 6 και ίσως 7 μποφόρ. Αυτό θα ρίξει θερμοκρασία το Σάββατο στους 27 βαθμούς και πιο κάτω η θερμοκρασία στους 26 την Κυριακή. Από Δευτέρα ξανά υψηλές θερμοκρασίες, 29 τη Δευτέρα, 31 βαθμοί την Τρίτη, 32 την Τετάρτη. Τα κουνουπάκια να προσέχετε, γιατί είναι πολύ θυμωμένα. Και αυτά είναι όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον καλό μας τον καιρό. Εξαρτάται που θα πας για μπάνιο, Μινά. 5 μποφόρ βλέπω εδώ βόρειο-δυτικό στο Σάββατο. 4 μποφόρ είναι Κυριακή πάλι βόρειο-δυτικός. Προλαβαίνουμε για κάψιμα, νοριακά.

Τελευταίο τραγούδι, Mad About You, Sting. Δύο φορές έχει, δύο-τρεις φορές έχει έρθει στην Ελλάδα ο Sting. Δύο ξέρω σίγουρα, μία διήμερη το 1980 και άλλη μία ήρθε μόνος του. Παρέα με Peter Gabriel και στο, για τη Διεθνή Αμνηστία. Καύσιμα παρέα του. Ω, τσίπησε πάνω η αμόλυβδη, όποιος έβαλε, έβαλε. Πιο φθηνό πρατήριο θα πρέπει να πάτε στον Καρτερό 1989, 1995 από την Αβίνη στη Λεωφόρο Κνωσού. Ένα φθηνό είχαμε εκεί στο, λίγο πριν το αεροδρόμιο στην Πιπή στο μετρό το σούπερ μάρκετ, αλλά να, και αυτό την ακρίβεινε την βενζίνη. 1997 από την Αιτζία στα Σπήλια, 1999 από την από τη ΣΕΤΕΚΑ Κομνηνών και Λαγκάδα, 1999 από την Αιτζίαν στο Γάζι, 1999 από την Ελληνόιλ στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, Diesel κίνησης, 1696 Λαυπάλαιο από την ΕΚΟ, 1699 από την Αβίνη στη Σκουλά, 1699 από την Πιπή στη Λεωφόρο Κνωσού, 1699 από την Αιτζίαν στο Γάζι, 1699 και από την Πιπή στη Σκουλά. Αυτά, δεν έχω να πω πράγμα άλλο. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Είναι ωραία και η συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι. Από τι κάηκες καλέ? Τι πίνεις? Λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, Αυτάκιας από τις 8 μέχρι και τώρα, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Καλά να είμαστε, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από Δευτέρα. Άντε, καλημέρα.

0: 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ποιος που να πει σαν ψού, να κι πέμπτη από εκεί με τον άειλον βρακί. Καλώς ορίσατε στους 105,1. Ό,τι θέλει λέει, μωρό, ό,τι θέλει λέει, άστονε. Ω, τι θα καθόμαστε τώρα, μαλώνομαι. Μουσικό κανάλι 12 με 2 Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε τη μέρα μας και όχι να τη χαλάσουμε. Αντωνάκη, καλημέρα. Πρώτος και καλύτερος. Καλημέρα Νικόλα. Τον άλλο τον έχουν και τρέχει γύρω γύρω με καλώδια. Καλημέρα, καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας στο αγαπημένο μου Ηράκλειο και τα περιχώρα. Καλημέρα Δημήτρη, ναι μωρέ, θα τα βρούμε όλα, όλα θα τα βρούμε. Αν θα το πάμε έτσι αργά, όχι, είπα να βάλω κάτι περίεργο έτσι για να μπορώ να μιλήσω και να είναι αδιάφορον. Ετοιμαστείτε, έχουμε μαζόξει πάλι ένα σωρό ωραία και βεβαίως. Θα μιλήσουμε λίγο για τα σκαψίματα στους νεοασφαλτοστρωμένους δρόμοι. Τα παιδιά παίζει τέτοια πράγματα.

Καλό μεσημέρι στα Αθήνα, στα παιδεία που την παλεύουνε και τους παλεύουνε. Έλα μωρέ, μια μέρα είναι, Παρασκευή και μετά Σαββατοκύριακο. Ως που είναι πει σαν ψού. Καλώς και το Γιάννο.

0: τι θέλει να πει ο ποιητή.
1: Τι να σου πω τώρα, αυτό που μου στείλες.
0: Τι τα χέρια τους ξυλώνουν από παντού, στα Χανιά. Εν Ηρακλείο όπου θένε πάνε, ό,τι θένε κάνουνε. Τουρκουά, ψάξ' το αλλού.

Είπα να αναφερθώ λιγάκι στον καιρό βάζοντας στο Hot in the City, διότι από ό,τι λέει η Έμι που τα ξέρει ούλα, από Παρασκευή θα ροσερέψει παντού εν Ελλάδα. Εμείς από δροσιά το βράδυ μια χαρά είμαστε. Διαβάζω στη τα μαγάτια μου βροχές, καταιγίδες, χαλάζια. Δηλαδή τι περιμένατε? Να πάει φουλ το καλοκαιράκι και ομαλά? Αν δεν το βλέπω, τουλάχιστον φέτος.

Μπορεί να καθυστερώ, αλλά δεν ξεχνάω, αγόρια και κορίτσια που οδηγείτε και μας ακούτε. Πετάγιο χεράκι στο τιμόνι, λίγη παραπάνω προσοχή στους πεζοί. Και στους delivery, ναι, καλά το λες. Κοίταξε, την παλεύουν να βγάλουν ένα μερογάματο, αλλά γενικά σγραμμάς, μάλλον σε γενικά σγραμμάς. Ορισμένοι τον έχουν παραχέ το θέμα. Κώδικα σωτικής υπηγορίας. Κοίταξε να δεις, παλιά μας τέχνη κόστινο. Να πάμε εκεί που πρέπει και να σπάμε όπως και να. Όπου και βρισκόστε, μην ξεχνάτε, είμαστε εδώ κοντά σας 12 με 2 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, για να φτιάξουμε τη μέρα μας. Κουβεντιάζομαι, ναι, κουβεντιάζομαι από την άλλη μπάντα, το έχω βάλει και σήμερα. Αν θέλετε, περάστε για μια καλή μέρα. Να κεράσω καφέ, λίγο δύσκολο,

Αντάρακι μου, δεν τα λέω εγώ αυτά. Η Έμι έβγαλε εκτακτό δελτίο για βροχές, καταιγίδες και χαλάτσια από την Παρασκευή. Εγώ καταλαβαίνω ότι αλλάζει γύρω, σαν με πονάει κανένα κόκαλο ή καμιά παλιά πληγή από τον πόλεμο. Ναι μωρέ, ακόμα ενθυμούμε τότε που πήγαμε να πάρουμε την κυρία Ελένη από την Τρία. Ακόμα το θυμάμαι.

Στα ωραία τους ήταν και δεν το αρνούμε. Μπαράμπας, γούμαν. Πόσο για τα ψάρια, Γιουργάκη, φάτε μάτια ψάρια για περίδρομο. Τι να τα βλέπουμε αφού δεν μπορούμε να τα φάμε. Και δεν μπορούμε να τα φάμε γιατί δεν τα έχουμε δίπλα μας.

Ανέφερα τα σαπόκρια. Έλα σου. Αποκριά έχουμε στην Ελλάδα όλο τον χρόνο. Φού και φού πέφτουν οι μάσκες, αλλά για λίγο. Το έχουν βρει το κόλπο. Αμέσως μετά πέφτει ένα επίδομα και τα ξεχνάμε

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Αντράκι μου, αυτό που είπα στην αρχή δεν είναι ψέματα. Όπου έχουν ασφάλτο στρώσει και έχουν φτιάξει GG δρόμους, ξεφάβουν τα φρεάτια. Θα μου πεις, δεν μπορούσαν να βάλουν κάτι από πάνω την ώρα που τα πισώνανε? Και πώς θα δικαιολογούσαμε τα μεροκάματα, σε παρακαλώ τώρα. Και πώς το καλό είναι όλα τα φρεάτια στη μέση, ε.

Πέρασε ένα ημίωρο βεβαίως και δεν σας είπα ότι η συντροφιά μας όπως κάθε μέρα το υπέροχο Bakery and Coffee Veneris. Κάνω προπόνηση κάθε μέρα για να πω τα φρεσκοψημένα ψωμάκια, τα μοσχομυρισμένα, όλα τα καλούδια που βρίσκεις όταν μπεις μέσα, για να πιεις τον υπέροχο καφέ τους και να δεις τα χαμόγελά τους. Αυτό είναι που με κέρδισε. Veneris Bakery and Coffee. Πετρακογιώργη και με Άνδρου. Με Άνδρου και Πετρακογιώργη. Εξαρτάται από ποια πλευρά έρχεσαι και τα δυο στόμα στα μπάτ. Ακούλε, γιατί είπα και τα δυο. Γιατί και τα δύο είναι εκεί. Και το bakery και το coffee. Δύο σε ένα. Απίστευτος συνδυασμός γεύσεων και μυρωδιών.

Καλημέρα Δώρα. Όλα καλά κοπέλα μου, όλα καλά. Σε γενικά γραμμάς θα κάνω ένα σοπάρισμα για 30 δευτερόλεπτα, γιατί έχω κάνει μια βλακία εδώ και επιστρέφω άμεσα. Μην κουνηθείτε και μην αλλάξετε συχνότητα. Εδώ 105,1, 30 δευτερόλεπτα δόκετε μου.

όπως λέει και το άσμα και ερωτώσε ευθέως. Τι δεν έχεις καταλάβει, το λέω, όταν μου ζητάτε τραγούδια παίζουν την επόμενη μέρα, όχι για κανένα άλλο λόγο. Είναι τόσα πολλά τα αρχεία που θέλω να περάσω, που κάθε μέρα κάνω μια επιλογή και περνάω άλλα πράγματα για να μην βαριόμαστε, παιδί μου. Όσια κουβεντούλα απ' την άλλη μπάντα, απ' την άλλη μπάντα. Είναι ευχάριστο να παίρνω τα μηνύματά σας και τα SMS-κια σας, αλλά προτιμώ να είμαστε όλοι μαζεμένοι σε μία μπάντα, παιδί μου, να σας βλέπω. Είπα ακριβώς τον τίτλο του τραγουδιού, το κατάλαβες? Είναι κάτι που πρέπει να ξέρω. Is there something I should know about? Duran Duran, σ' αρέσουν, το ξέρω.

Πάγκη με μπερδεύεις τώρα. Τώρα με μπερδεύεις. Εχθές λέγαμε ότι δώσανε στην ιδιωτική πρωτοβουλία τον καθαρισμό της πόλης και ότι σε ένα μήνα θα είναι το Ηράκλειο η πιο καθαρή πόλη του Ηρακλείου, της Ελλάδος. Κοίταξε να δεις που νευριάζω και μπερδεύομαι. Σήμερα μου στέλνει ο φίλος μου που είναι εκεί γύρω ότι οι τουριστικοί φορείς ανέλαβαν να καθαρίζουν τα σκουπίδια γύρω από το αεροδρόμιο για να μην γινόμαστε παγκοσμίως ρεζίλοι. Και ο ιδιωτικός φορέας πού είναι?

Καλό μεσημέρι, Ευάγγελε. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα, μην παίρνετε τηλέφωνο στο κανάλι, δεν είμαι εκεί. Σας το έδωσα όπως μπορούσα και το δίνω κάθε μέρα. Τεχνολόγια.

Καλό μεσημέρι Κωστή, καλό μεσημέρι Ειρήνη. Δεν ξεχνιόμαστε, απλώς δεν το λέμε τακτικά για να μην σας βαραίνει, βρε παιδί μου. Είναι γνωστόν. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 εδώ. Μουσικό κανάλι 105,1. Όπως παλιά. Έτσι, να φτιάχνουμε λίγο τη μέρα μας. Μας κάνει καλό και μας κάνει και ωραία μέση. Be well wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel straight from Iraqi and Greek.

ρε, μαζούλευουν χοντρικό, δεν τρέπονται εκεί όλα. Σιγά που είχαν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Όλοι και κάτι τι γινόταν. Το αγριεύουνε, το ηρεμούνε, το αγριεύουνε, το ηρεμούνε και την πληρώνει όλος ο κοσμάκι. Και ιδιαίτερος οι γείτονες.

παλιά ιστορία γεμάτη πόνο, φιλενάδα. Όλους αυτούς τους νέους επενδυτές που καταφθάνουν στην Κρήτη, δεν τους θέλουν εδώ, δεν τους θέλουν εκεί, δεν τους θέλουν παραπέρα. Αυτοί βέβαια δεν διαλέγουν ομόθρησκα κράτη να πάνε, γιατί δεν τους θέλουν καθόλου, αλλά θέλουν να πάνε οπουδήποτε αλλού για να κάνουν τον μπάχαλό τους εκεί. Πού να πάνε? Πίσω.

Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα παιδινά. Όχι, δεν τα ξεχνάω αυτά. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Veneris Bakery and Coffee. Πετρακογιώργη και με Άνδρου στο Μασταμπά. Φρεσκοψημένα καλούδια, ψωμάκι και υπέροχος καφές. Το στέκι μου.

Έχω και εγώ αντράκι μου ρολόι, το βλέπω. Αλλάζουμε ώρα και επιστρέφομαι. Μην κουνηθείτε. Μουσικές, να πάνε και κότες. Κουβέντα, άλλο πράγμα.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

επιτρέψα μαν. Honey, I'm home. Ξέρετε που βγήκε αυτό το Honey, I'm home, ε? Ήταν από ένα μπακούρι που γύριζε σπίτι και το σπίτι ήταν άδειο. Πήρε μια γυάλα με νερό και έβαλε μέσα δύο χάνους. Ψάρια. Έτσι μπορούσε κάλλιστα γυρίζοντα σπίτι να λέει Honey, I'm home. Γελάσαμε πάλι. Μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας είναι ο. Και βεβαίως έχουμε άλλη μία ώρα να γεμίσουμε μουσικός. Όχι Ανταραγή, όχι, δεν μπορώ να αναφέρω θέματα για την πολιτική για αυτά. Εντάξει, τα ψιλοτσιτζιρίζω. Αλλά χωρίς να φύγω ονόματα και οικογένειες. Είπα, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα κρίνεται με μία λέξη. Αχαχουχα.

0: μπήκε λίγο πηδηχτά του λόγο. Τι να κάνουμε, τεχνολογία, τεχνολογία από εδώ, τεχνολογία από εκεί. Be well wherever you are. You're listening 105.1 straight from Heraklion, Crete.
1: There's nothing I can do. A total eclipse of the heart.
0: Εδώ αποδεικνύω για μια ακόμη φορά πόσο ωραία τα μιλάω, βρε παιδί μου. Γκάμαρ Τζόμπα Ταμάρ. Ρόγκο Ραχάρ. Βρε καλά το είπα. Τι είπα, χαιρέτησα τη φίλη μου την Ταμάρα και τη ρώτησα πώς είναι.

Καλό μεσημέρι, Μάικ. Είσαι καλό παιδί, γι' αυτό σταμάτησε στο αυτοκίνητο να γράψει. Δεν ξέρω οι άλλοι που πέρναγαν από δίπλα τι κάνανε, αλλά όπως κάθε μέρα το λέω, εσείς οι εποχούμενοι και τα δύο χεράκια στο τιμόνι, η προσοχή στους πεζί και στους delivery. Καμιά φορά σκέπτομαι ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε πόλεμο για να εξοντωθούμε. Σκοτωνόμαστε αμοναχοί μας. Και ναι, δεν φταίνε πάντα οι δρόμοι, οι κακοτεχνίες και η κακιά η κεφαλή.

τεκμηριωμένο αυτό, Νικόλα μου. Η κεφαλή των άλλων έφταιγε, εγώ η δική μας. Η δική μας είναι μια χαρά. Πώς τα μιλάω όμως τα ξένα, ε? Λοιπόν, αφήστε τα που ξέρετε, γυβιάστε όλα τα άλλα. Εδώ είμαστε για να ευθυμίσουμε, δεν ασχολούμεθα με την πολιτική, μας εκνευρίζει. Ποια αρχηγή, τι κομματάρχες. Άστα, άστα αυτά στους άλλους. Πώς θα τη βρούμε τη λύση, μόρ θα τη βρίσκαμε αν είχαμε λίγο μυαλό παραπάνω. Αλλά είπαμε, κατουμά πληρώνεις, κατουμά παίρνεις.

Νικόλα, σε βρίσκω λίγο παραμορφωμένο, αλλά θα σου το πω να το καταλάβεις. Απόλυτη ησυχία. Το ολοκληρωμένο είναι το μίση, το σύση, η επιστροφή στη φύση δεν θα μας σώσει. Βάλε τα αρχικά γράμματα εσύ. Στον αέρα δεν λέγονται τέτοια, θα μας κόψουν και την

είναι καταπληκτικό και σας το μεταφέρω όπως ακριβώς μου το στείλε. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που πορεύεται με την νοοτροπία. Δεν κατάφερα να σου φτιάξω τα φρένα, αλλά σου δυνάμωσα λίγο την κόρνα. Υπέροχο! Θα το κεντήσω σε μεδάκι, θα το κρεμάσω εδώ μπροστά.

Αν μόλις ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας, έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα και καλά να πάθετε, δεν φταίω εγώ. Μουσικό κανάλι 105,1, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Φτιαχνόμαστε ρε παιδί μου, φτιαχνόμαστε. Κοίταξε να δεις, αν θες να χαλάσεις τη μέρα σου, άκου ειδήσεις. Δες του βούλα. Όλο και λίγο πόνο.

Ρονάλο. Πού τους βρίσκουν τους πυράβλοι. Έτσι ακριβώς μου είπε. Κοίταξε να δεις, ο ένας πουλάει στον άλλο. Αλυσιβερίσι να γίνεται, ρε παιδί μου. Και μετά τους εκτοξεύουν για να τους επιστρέψουν. Όχι ότι είναι πολεμοχαρίσιοι άνθρωποι.

τόσοι ειδικοί υπάρχουν στον κόσμο και τόσοι ενημερωμένοι και τόσοι αναλυτές. Έχουν φτάσει όλοι στο ίδιο νόημα που άφησε πίσω του ο απίστευτο Χάρι Κλίν. Εδώ το Μόινι Χάινετάι. Δεν το είπα σωστά, δεν μπορώ να το πω κιόλα. Θα το πω απ' την αρχή. Εδώ ο κόσμος Χάινετάι και το Μόινι χτενίζεται. Κακές λέξεις δεν είπα.

δεν βρήκαν σπίτι. Και πώς θα βρουν σπίτι? Αφού οι περισσότεροι τα έχουν κλειστά για να μην πληρώνουν φόροι, ανεκμετάλλευτα είναι καλύτερα. Και άλλη μισή τα έχουν δώσει για BRMB, έτσι δεν λέγεται? Μεγάλη εφεύρεση. Έφτιαξε όλο τον κόσμο. Και σε πολλά κράτη της Ευρώπης προσπαθούν να το ελαττώσουν όσο μπορούν, γιατί οι ντόπιοι πια δεν έχουν που να μείνουν. Απλούστατο. Μόνοι μας μωρέ βγάζουμε τα ματάκια μας και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί φταίνε οι άλλοι. Μήπως και οι άλλοι είμαστε εμείς.

φιλενάδα πάρ' το έτσι. Ο άλλος ξεκίνησε τον καβγά και με χτύπησε αφού του είχα δώσει ένα χαστούκι. Ποιος παίρνει, εγώ.

που το βρήκα αυτό για τα σπίτια. Παίρνω και καμιά εφημερίδα, Βερμανόλη. Το ξέρεις ότι κανένα μέσο δεν μπορεί να αντικαταστήσει ποτέ την εφημερίδα. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Προσπάθησες ποτέ να τη λήξεις ρέγγα με τηλεόραση?

Το λέω και το ξαναλέω, αλλά δεν το με δώνετε. Αυτά που μου ζητάτε σήμερα παίζονται αύριο. Το έχω ετοιμάσει το τραγουδάκι σου, Αντώνη. Αμέσως μετά το διαλυματάκι θα το ακούσεις.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι. 105,1.
6: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα.
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery and Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Όπως έχετε ήδη καταλάβει, έχουμε περάσει στο τελευταίο μήωρο προπαρασκευαστικών μαθημάτων για την έξοδο του Σαββατοκύριακου. Αύριο Παρασκευή Γάρδα. Όχι, Αντράκη μου, Σάββατο Κυριακό εκπομπάς δεν κάνουμε. Αν θα μπορούσαμε, όχι, δεν θα μπορούσαμε.

Όλα τα βλέπω, όλα τα βλέπω. Δεν θέλω να τα αναφέρω, μη σας χαλάω τη μέρα, αλλά είναι γεγονός ότι η στεγαστική κρίση είναι Ελλάδη. Πάει Ελλάδη και Ελλαβράδη. Είναι το κάτι άλλο. Και έλεγα μεγαλώνοντας, ρε παιδί μου, να φτιάξω κάτι κοτέτσια. Συγγνώμη, κάτι... πώς τις λένε, μωρέ. Γκαρσονιέρες. Αλλά δεν μου...

αν δεν βάλουν λίγο νεράκι στο κρασί τους όλοι, τίποτα δεν πρόκειται να φτιάξει, το ξέρεις. Όσο δεν αλλάζει ο Έλληνας, η Ελλάδα εκεί θα χτυπιέται, θα βαράει την κεφαλή της και θα παραπονιέται.

Έθεσε με φιλοσοφικό ζήτημα. Εγώ δεν μπορώ να μην τα λέω αυτά που μου στέλνετε, ορισμένα που μπορώ βέβαια, που πίπτουν στο είδος που ασχολούμαστε. Γιατί λέμε 11, 12, 13 και δεν λέμε 11, 12, 13. Κοίταξε να δεις. Αυτά είναι προβλήματα και όχι όλα τα άλλα.

κοίταξε να δεις έτσι που το θέτεις στο θέμα. Και βεβαίως καλό είναι να βραβεύουν τα ελληνικά νησιά για την ποιότητα, για τις εγκαταστάσεις, για όλα αυτά τα ωραία. Τους κατοίκους τους ρωτήσανε που έχουν βουλιάξει. Και πρόσεξαν για να διατηρηθούν όλα αυτά. Δεν θέλει μόνο κόπο, θέλει και τρόπο.

εντελώς διαφορετικό το θέμα Κωστή μου. Άλλο το πολιτιστικών, πολιτισμικών, τουριστικών όφελος και άλλο οικονόμα. Διότι είναι γνωστόν σε πόσα μέρη, ιδιαίτερα νησιά, πληρώνει στο μπουκαλάκι το νερό 3 ευρώ. Αν ήταν μόνο το νερό, καλά θα ήταν. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι, όχι για κανένα άλλο λόγο. Εκνευρίζομαι και εκνευρίζω για εσάς. Εμείς δεν είμαστε για τέτοια. Προχωράμε σιγά σιγά για το τέλος. Τι μείνανε? 10 λεπτούλια. Και σαύριον τα καλύτερα, διότι Παρασκευάς θα το εξακολουθήσουμε, θα το τονίζουμε, ψηλό ροκάρομεν, δεν σας αγριεύω τελευταία. Είναι γεγονός ότι το Ηράκλειο ήταν πάντα μία πιο rock city από άλλες πόλεις. Το πρωί, το βράδυ ψιλογάου.

Η φιλενάδα μου, πολύ θανατικό τώρα τελευταία στο Facebook. Κοίταξε να δεις. Όχι ότι θα γλίτωνε. Δώσε θάρρος στο χωριάτη να σε ανέβει στο κρεβάτι. Κι άλλο να αναφέρεις τον πόνο σου. Κι άλλο να πονάς όλο τον κόσμο συνέχεια.

Ήλπιζα και ελπίζω ότι σας φτιάχνω λίγο το μεσημεράκι σας, όπως λέει και ο φίλος μου ο Τάκης. Άλλο Radio Gaga και άλλο άνθρωποι Gaga.

ξέχασα σήμερα να το αναφέρω. Καλοκαιράκι, μην ξεχνάμε, ένα μπολάκι με νερό, λίγη τροφή για τα δεσποτάκια και λίγη φροντίδα για όσους μπορούν. Κοστίζει ελάχιστα και σώζει ζωούλες.

Με αυτά τα πολύ ωραία θα σας αφήσω σήμερα λίγο νωρίτερα, δηλαδή 1,5 λεπτό, διότι έχω κάτι να κάνω. Θα τα πούμε αύριο στις 12, μην ξεχνάτε ποτέ. Θέλω να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει δρε. Άντε, juice.

0: Βάσιος Μονάρας.
1: Θέτη,
0: Βάσιος Μονάρας.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.
5: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

δεν είναι πια

Καλησπέρα σε όλους. Επιτέλους. Επιτέλους, γιατί έφτασε η στιγμή της απολύτης αντρικής ποδοσφαιρικής ονείρωξης. Ναι, κυρίες και κύριοι, από σήμερα η πιο συχνή ερώτηση στα ελληνικά σπίτια δεν είναι πια τι θα φάμε αύριο. Όχι. Από σήμερα η ερώτηση είναι τι ώρα παίζει η Αργεντινή. Ξεκινάει επιτέλους το Μουντιάλ. Η μοναδική περίοδος που ανά 4 χρόνια ο μέσος άντρας θυμάται που ακριβώς πέφτει η Κωνσταρίκα, το Εκουαδόρ, η Γκάνα και η Ουρουγουάη. Άσχετα αν ακόμα δεν έχει ιδέα σε ποιο σιρτάρι βρίσκονται τα καθαρά εσώρουχα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και δεν είναι και τις παρούσεις, ε. Μουντιάλ σημαίνει ότι για τον επόμενο μήνα το delivery της γειτονιάς θα ξέρει το όνομα, τη διεύθυνση, την ομάδα και την ψυχολογική σου κατάσταση. Φιλαράκι. Γιατί, θα μου πείτε υπερβολικό τώρα, αλλά για έναν άντρα η τελετή έναρξης του Μουντιάλ είναι πιο συγκινητική ακόμα και από τον ίδιο του το γάμο. Ναι, σωστά, καλά ακούσατε. Γιατί στο γάμο ξέρεις ότι είσαι χαμένος από χέρι, ενώ στο Μουντιάλ έχεις ακόμα ελπίδες για τον τελικό. Step by step, day by day, no reward, no reply, just the motion. Άσε και το άλλο. Την απόλυτη ανδρική ευτυχία. Τι ζητάει ένας άνδρας καλοκαιριάτικα? Τι ζητάει ο καημένος? Μια παγωμένη μπύρα, ένα μπολ πατατάκια και 22 παιχταράδες που τρέχουν πίσω από μια μπάλα στην άλλη άκρη του πλανήτη. Εάν αυτό δεν είναι ζεν, τότε τι είναι? Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά του καναπέ, το αδύναμο φύλλο. Για πολλές γυναίκες το Μουντιάλ είναι εκείνη η περίοδος που το σαλόνι περνάει στα χέρια του άντρα. Κατάληψη. Κανονικά, χωρίς συζήτηση, χωρίς όρους, χωρίς αμοιβές υποχωρήσεις, χωρίς ντροπή. Και κάπου εκεί ξεκινάει η μεγάλη γυναικεία στρατηγική, γιατί το μυαλό της γυναίκας, αν θέλει, ας τα φιλαράκι. Αν θέλει, αφού δεν μπορεί να το αποφύγει, θα διαλέξει ομάδα με βάση τους πιο ωραίους παίχτες και την πιο chic φανέλα. Και μεταξύ μας, και αυτό μια χαρά τακτική είναι, πιο τιμία από πολλές αναλύσεις που ακούγονται δεξιά και αριστερά από αυτούς που ξέρουν την μπάλα καλά. Επίσης, το Μουντιάλ για τις γυναίκες είναι και η τέλεια δικαιολογία, αφού με ένα αγάπη μου, αφού θα δεις 3 μάτς σερί, εγώ θα βγω και από εδώ με τις φίλες μου, θα κάνω shopping και θα γυρίσω όταν η Βραζιλία παίζει παράταση. Win-win συμφωνία, όλοι κερδισμένοι. Γιατί ο χρυσός κανόνας του Μουντιάλ για τα ζευγάρια είναι ένας. Αν τη δεις να κάθεται δίπλα σου στον καναπέ και να ρωτάει ποιοι είναι αυτοί με τα κόκκινα, μην αρχίσεις την ανάλυση. Παρασύνθημα, παρήγγειλε απλά μια πίτσα παραπάνω. Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη. 5η σήμερα, 11 Μαΐου 2026. Πόση συγκίνηση να αντέξω. Στο Ηράκλειο η Ανατολή μας βρήκε στις 6 και 2 το πρωί. Όχι ότι την είδαμε, κοιμόμασταν. Όχι όλοι. Περισσότεροι. Και η Δύση έρχεται στις 8 και 38. Ούτε αυτοί θα τη δούνε πολύ. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί κάποιοι κοιμούνται και όρθιοι. Στο
χριστιανικό ημερολόγιο σήμερα γιορτάζουν ο Λουκάς ο ιατρός και ο Άγιος Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Ζαφύρης, η Ζαφυρία, ο Βαρθολομαίος και ο Λουκάς. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Στον καιρό τώρα, στο Ηράκλειο σε πλήρη λειτουργία, φανταστικά πράγματα, μια γλυκιά διακριτική ζέστη που σε κάνει να θες να γδυθείς. Όχι υπερβολές, λέμε που και που για να περνάει και η ώρα, ε. Ο υδράργυρος όμως έχει ανέβει και ο άνεμος ευτυχώς που υπάρχει ήλιος, ζέστη, κανονική, καλοκαιρική, καλοκαιρινή αλήθεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 και ο άνεμος πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στα 3 μποφόρ. Και με τους πιο πολλούς να κυκλοφορούν με το βλέμμα, μη μου μιλάς και εγώ με τα air condition να δουλεύουν κανονικά. Ευχαριστούμε Γρηγόρη και η μόνη σωτηρία να είναι η μουσική μας. Γιατί σήμερα δεν θα κάνουμε απλή παρουσίαση. Σήμερα οι πόλεις ανάβουν, οι κουλτούρες μπερδεύονται στους δρόμους, τα ηχεία μυρίζουν καλοκαίρι και η διάθεση στα ύψη. Απόψε ξεχάσε τα ραδιοφωνικά στερεότυπα. Σήμερα θα ακούσουμε κάτι που αξίζει. Σήμερα θα ενώσουμε το Λονδίνο με το Buenos Aires, το Παρίσι με το Rio de Janeiro και το Manchester με την Αφρική. Όχι μουσική που περνάει απλώς για να γεμίσει η ώρα. Σήμερα θα το πάμε αλλιώς. Πιο καλοκαιρινά, πιο μουντιαλικά. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο αγαπημένο μας Λασίθι. Θα σας επισκεφτώ σύντομα, ειδικά την Ιερά Πέτρα που τόσο αγαπάω. Οι πιο ωραίες παραλίες πραγματικά για μένα, έτσι. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Τώρα τρόποι επικοινωνίας είναι πολύ και διάφορη όρεξη να υπάρχει. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να μάθουμε τα νέα σας. Ποια ομάδα υποστηρίζετε? Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους.

και με την τρομπέτα να κλαίει. Και πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω για τις καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση δροσιάς και σκιάς μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν χαραγμένες για πάντα μαζί μας. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 στο θέατρο Τεχνόπολης ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, είπαμε χαρίζουμε διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε. Τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή.

Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, το ξέρεις, το θέλεις και το έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουν κέρια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, εσύ διαλέγεις αίθουσα, εσύ διαλέγεις παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνεις? Πάρε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Πρόσεξε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Πέμπτη απόγευμα. Ηράκλειο σε καλοκαιρινή λειτουργία. Ο κόσμος έξω κινείται. Οι οθόνες περιμένουν το βράδυ την έναρξη του Μουντιάλ. Οι παρέες σιγά σιγά μαζεύονται και το ραδιόφωνο ανοίγει χώρο. Είπαμε απόψε δεν παίζουμε απλώς μουσική. Απόψε φτιάχνουμε διαδρομή από το γήπεδο στο μπαρ, από το σαλόνι στην πόλη και από την Κρήτη στον κόσμο. Μουσικό κανάλι ακούτε, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δημός Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.

περάσουμε όμως τη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας υποσχεθήκαμε. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, είπαμε, χαρίζουμε τις τελευταίες διπλές προκλήσεις για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε, κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Σήμερα χαρίζουμε διπλές προκλήσεις. Τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Γιατί η συνέχεια έχει να κάνει με μια ιστορία από το καλοκαίρι του 86 στο Μουντιάλ του Μεξικού. Ο χρόνος σταμάτησε για μένα μέσα σε ένα δωμάτιο που μύριζε αντιλιακό, καρπούζι και παιδική αθωότητα. Εκεί μπροστά σε μια παλιά έχρωμη τηλεόραση, αυτές τις μεγάλες, έμεινα αποσβολωμένος, γιατί αυτό που αντίκρισα δεν ήταν απλώς ποδόσφαιρο. Ήταν μαγεία συμπυκνωμένη και μαζεμένη στο αριστερό πόδι ενός ανθρώπου που έμοιαζε να έχει δραπετεύσει από παραμύθι. Μέσα σε λίγα λεπτά, στον ίδιο αγώνα, είδα τα πάντα. Πρώτα το χέρι του Θεού, μια στιγμή απόλυτης αλητείας και ιδιοφυΐας μαζί, εκείνο το πονηρό άλμα, το άγγιγμα που ξεγέλασε το σύμπαν, για μένα δεν ήταν κλέψιμο, αλλά μια ποιητική δικαιοσύνη που μόνο ένας ήρωας του δρόμου θα μπορούσε να σκαρφιστεί. Και εκεί που προσπαθούσα να καταλάβω τι είχε συμβεί, ήρθε η απόλυτη αποθέωση, το γκολ του αιώνα. Ο Ντιέγκο παίρνει την μπάλα πίσω από τη σέντρα και ξεκινάει ένας χορός. Ένας χορός που δεν ήταν ενάντια στους Άγγλους, αλλά ενάντια στη βαρύτητα, ενάντια στην ίδια τη λογική. Τους προσπερνούσε σαν να ήταν στατική, σαν να ήταν φάντασμα στο δικό του όνειρο. Κι εγώ, ένα 10χρονο παιδί με τα μάτια γουρλωμένα, να κοιτάζω την οθόνη και να ξεχνάω ακόμα και να πάρω ανάσα. Εκείνη τη στιγμή ο Μαραντόνα δεν σκόραρε απλώς, πήρε τα παιδικά μου χρόνια από το χέρι και τα πέρασε στην αιωνιότητα. Κάθε φορά που έρχεται ένα μουντιάλ, η μνήμη μου επιστρέφει εκεί, στο Μεξικό, στο 86, στα 10 μου χρόνια. Γιατί μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά εκείνο το συνέστημα, εκείνη η καθηλητική μαγεία που μου χάρισε ο Ντιέγκο, δεν θα σβήσει ποτέ από μέσα μου. Αυτό που ακούμε είναι Μάνου Τσάου με το La Vida Tómbola. Αυτό το τραγούδι είναι ο απόλυτος ύμνος στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Μάνου Τσάου, που πάντα στηρίζει τους περιθωριοποιημένους, έγραψε αυτό το κομμάτι δείχνοντας τον Μαραντόνα όχι απλώς ως ποδοσφαιριστή, αλλά ως ένα επαναστάτη των γηπέδων. Μάλιστα, υπάρχει μια συγκλονιστική σκηνή στο ντοκιμαντέρ του Εμίλ Κουστουρίτσα, όπου ο Μάνου Τσάου τραγουδάει αυτό το κομμάτι στον ίδιο τον Μαραντόνα, στον δρόμο.

Αυτή είναι η ξυπόλυτη ντίβα από το πράσινο ακροτήρι. Εδώ σε ένα edit που κρατάει τη φωνή σαν θαλασσινή μνήμη. Σεζάρια Εβόρα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και επιστρέψαμε. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ώρα ήταν η προθέρμανση, τώρα αρχίζει το κύριος πρόγραμμα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Τεχνόπολης, ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε, κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, χαρίζουμε διπλές προσκλήσεις για όλους τους ακροατές. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουν χέρια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, εσύ διαλέγεις αίθουσα, εσύ διαλέγεις παρέα και έφυγες για ταινία. Τι πρέπει να κάνεις όμως για τα εισιτήρια και τις προσκλήσεις? Πάρε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Πρόσεξε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά. Γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

αυτή είναι η Τριομοκοτό. Και το Now Agenda. Το νόημα του τίτλου είναι «Δεν ωφελεί, δεν έχει νόημα». Βραζιλάνικη θερμοκρασία, ρυθμός που δεν φωνάζει, αλλά χαμογελάει με αυτοπεποίθηση. Δεν έχει νόημα. Πόσο απολευθερετική φράση μερικές φορές, ε. Δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε άλλο. Δεν έχει νόημα να ξαναδιαβάζουμε το ίδιο μήνυμα. Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε γιατί κάποιος έκανε αυτό που έκανε.

μουσικάρες και σήμερα, ε! Σκοτέκα, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato. Εδώ ακούμε το πρωτοπόρο της Space Disco, Pino Daggio. Guardato. Με το ομνημιώδες μα quale idea του 1980, παρακαλώ. Sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia. Η storia λέει ότι το basso του τραγουδιού είναι δανεισμένο από το Ain't No Stopping Us Now τον McFadden Ed Whitehead. Ο Πίνο με το τσιγάρο πάντα στο χέρι δημιούργησε το πρώτο rap funk κομμάτι στην Ευρώπη που πούλησε όπως αναμενόταν.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί είμαστε από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνεις.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνεις.
0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει ακόμα 28 λεπτά. Θα είμαστε μαζί παρέα. Να σας θυμίσω ότι οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που έχουμε υποσχεθεί βρίσκονται ήδη στον αέρα. Προσκλήσεις για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Θέατρο Τεχνόπολης για τον Πάνο Βλάχο, που επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live. Και εισιτήρια για σινεμά που ψάχνουν χέρια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Αυτό που πρέπει να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά. Γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Και επειδή απόψε το Ηράκλειο έχει αρχίσει και μυρίζει καλοκαίρι, popcorn και λίγο υπαρξιακό, τι κάνουμε τώρα μετά τη δουλειά. Δεν λέω για αυτούς που θα δουν το Μουντιάλ, λέω για τους άλλους, υπάρχουν και οι άλλοι. Η απάντηση είναι απλή, πάμε σινεμά παιδιά. Γιατί στο Τεχνόπολη και στο Βιτσέντζο Κορνάρο αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε απλώς ταινίες, έχουμε ταινιάρες. Εδώ έχουμε περιπέτεια με υπογραφή Steven Spielberg στη μεγάλη επιστροφή του. Γιατί ο Spielberg πάντα κάνει ταινίες οι οποίες μένουν στην ιστορία, ε. Και ξεκινάμε δυνατά με ημέρα αποκάλυψης. Και ένα ερώτημα που πάντα πουλάει η εισιτήρια. Αν μαθαίναμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θα νιώθαμε δέος ή θα ψάχναμε αμέσως δικαιολογία να την κάνουμε από τη γη? Στην ταινία παίζουν Colin Firth, Eve Hewson, Jim Parra και Emily Blunt. Μια ταινία για όσους θέλουν μεγάλο θέμα, μεγάλη αγωνία και εκείνη τη γλυκιά αίσθηση ότι η ανθρωπότητα πάλι έκανε κάτι λάθος. Και από την αποκάλυψη πάμε σε κάτι πιο κλειστοφοβικό και backrooms. Μια πόρτα εμφανίζεται εκεί που δεν πρέπει, ένας άνθρωπος εξαφανίζεται και μια θεραπεύτρια μπαίνει σε ένα κόσμο που μοιάζει με φιάλτη γραφείου. Άθιοι χώροι, κίτρινο φως, διάδρομοι που δεν τελειώνουν και η πραγματικότητα να κάνει σφάλμα συστήματος. Μια ταινία τρόμος για τη γενιά που μεγάλωσε με ίντερνετ, θεωρίες, βίντεο στις 3 το πρωί και την απορία γιατί το βλέπω αυτό αφού αύριο δουλεύω. Έχουμε και scary movie. Εδώ δεν υπάρχει σεβασμός και ευτυχώς. Οι Wayans επιστρέφουν για να σατρίσουν το reboot και γενικά ότι το Hollywood πεθαίνει, ξαναζεί, ξαναπεθαίνει και βγάζει άλλη μια ταινία. Μια ταινία που κοιτάει τον δρόμο στα μάτια και του λέει χαλάρωσε λίγο γιατί μας κούρασες. Αλλά έχουμε και για τους φίλους του ελληνικού κινηματογράφου. Ελληνικό κοινωνικό σινεμά με τίτλο Αρκουδότρυπα. Όχι, όχι, εδώ δεν έχουμε τσολιάδες, βοσκοπούλες και ρομαντισμό με καρποστάλ. Εδώ έχουμε δύο φίλες, την Αργυρό και την Ανέτα, σε ορεινό χωριό, με μυστικά, γιορτές, προδοσία και μια σχέση που δοκιμάζεται εκεί όπου η παράδοση δεν είναι διακόσμηση. Είναι βάρος, είναι ρίζα και πληγή μαζί. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Χρυσιάνα Παπαδάκη και ο Στέργιο Τινόπουλος. Με τους Χαρά Κυριαζή, Πάμελα Οικονομάκη, Σόζο Χρήστου, Βάσο Γκουγκάρα και Λίδα Κατσανούλη. Είναι από τις ταινίες που δεν φωνάζουν, απλώς κάθονται δίπλα σου και σου λένε κάτι που δεν ήθελες και πολύ να ακούσεις. Αλλά καλοκαίρι χωρίς Αλμοδοβάρ γίνεται? Δεν γίνεται. Πικρές γιορτές λέγεται η ταινία. Επιστροφή στην Ισπανία με μια γλυκό πικρή ιστορία για τη ζωή, το σινεμά και όλα αυτά που σε πιάνουν όταν πας διακοπές για να ξεφύγεις. Αλλά τελικά παίρνεις μαζί και τον εαυτό σου. C'est un bien triste sort. Le miroir s'est brisé. Η Έλσα, διαφημίστρια με κρίση πανικού, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη και ταξιδεύει με τη φίλη της στην Πατρίσια, ενώ παράλληλα ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με τα δικά του υπαρξιακά σκοτάδια. Παίζουν Μπάρμπαρα Λένι, Λεωνάρντο Μπαράλια, Αϊτάνα Σάντσεθ Χιχόν και Πατρίκ Κριάδο. Από εκείνες τις ταινίες που μιλάνε για κρίσεις αλλά κομψά, δηλαδή Αλμοδοβάρ.
Έχουμε και τη βιογραφία του Michael Jackson. Το Michael. Si l'on doit se quitter. Για τους πιο ψηφιακούς έχουμε το The Amazing Digital Circus, The Last Act, δηλαδή το θαυμαστό ψηφιακό τσίρκο, η τελευταία πράξη. Pour être

feu des souvenirs. Για τους φίλους μας, τους μικρούς και τους μεγάλους, το Super Mario Galaxy. Oh la la, la vie en rose. Έχουμε και τη Φάρμα των Ζώων σε μεταγλωτισμένη παιδική εκδοχή. Avoir les quantités de choses qui donnent envie de... Και για μια έξυπνη οικογενειακή κωμωδία έχουμε η μαλλιαρή Detective. Και από 18 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο βαρύ οικογενειακό χαρτί, Toy Story 5. Τα παιχνίδια επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά ο αντίπαλος δεν είναι κάποιο κακό παιχνίδι, είναι η τεχνολογία.

Οπότε αν θέλετε απόψε να βγείτε χωρίς να κάνετε πάλι την κλασική ερώτηση «Πού να πάμε?», η απάντηση είναι μπροστά μας. Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, Βιτσέντζο Κορνάρο στο κέντρο, popcorn στο χέρι, κινητό στο αθόρυβο και για 2 ώρες αφήνουμε το Ηράκλειο απ' έξω να τρέχει μόνο του.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικανασό Ηρακλείου, Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Κρέταστάρ Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και μετά από τόσες γλώσσες, τόσες ιστορίες, τόσες φωνές, αυτό το κομμάτι μπαίνει στα ανανάσα. Και κλείνουμε με Ας και Μοζαϊκ. Μοζαϊκό. Τι ωραίος τίτλος για το τέλος αυτής της εκπομπής, ε. Γιατί αυτό ακριβώς κάναμε σήμερα. Ένα μοζαϊκό. Κούβα, Ιταλία, Βραζιλία, Σενεγάλη, ρέγγε, σάλσα, Κρήτη, Ηράκλειο, θάλασσα, καλοκαίρια που περνάνε και άνθρωποι που λείπουν. Ένα μοζαϊκό δεν είναι ποτέ ένα πράγμα, είναι μικρά κομμάτια που από κοντά μοιάζουν σπασμένα. Από μακριά όμως, από μακριά βγάζουν εικόνα. Κάπως έτσι κλείνουμε, με εικόνα. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους που σας ακούν πραγματικά και να θυμάστε ότι είναι σπασμένο, δεν είναι πάντα χαλασμένο. Μερικές φορές είναι απλώς κομμάτι από ένα μεγαλύτερο μοσαϊκό. Καληνύχτα σας. Εμείς θα τα πούμε πρώτο ο Θεός, αύριο την ίδια ώρα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Chega aí, gente. Vamos lá. Chega.